0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 σήμερα, ασφαλώς από φράδα ημέρα. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Θέμης Καλός. Ένας παροικιακός οργανισμός, σύντομα φίλες και φίλοι, θα βάλει στο ταμείο του 120 εκατομμύρια δολάρια. Καλά ακούσατε, περίπου 120 εκατομμύρια. Το ζητούμενο είναι πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα και αν είναι δυνατόν προς όφελος ολοκλήρου του Αυστραλιώτη ελληνισμού. Το θέμα συζητείται ευρέως στην παροικία μας το τελευταίο διάστημα και σήμερα θα καταθέσει τις απόψεις του στο πρόγραμμά μας ο γνωστός ομογενειακός παράγοντας Κώστας Βερτζάλιας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Αδελαΐδα, τηλεοπτικές προτάσεις, παροικιακές ανακοινώσεις και ανακοινώσεις του σταθμού. Στη δεύτερη ώρα μας θα έχουμε τη σειρά μας διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα, έτσι για να δείτε ότι εμείς σας ακούμε και προσωπικά σας ακούω όταν μας μιλάτε και όταν μας ζητάτε κάτι. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε ένα μικρό παράθυρο στον πολύ μεγάλο κόσμο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Όχι μέσα από ιστορικές αναλύσεις και θεωρίες, αλλά μέσα από τους ίδιους τους στίχους του. Τραγούδια που μιλούν για ρεμπέτες, για ρεμπέτικη ζωή και για ρεμπέτικους σκοπούς. Έτσι, πολύ απλά. Μερικά τραγούδια τα ξέρετε, κάποια άλλα ίσως όχι και τόσο. Όλα όμως έχουν το μεγαλείο τους. Από φωνές θα μας συντροφέψουν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, ο Στράτος Παγιουμτζής, η Ρένα Στάμου, ο Βασίλης Τσιτσάνης, η Μαρή Κανίνου και άλλοι δύο τεράστιοι τραγουδιστές που θα πρέπει να μείνετε μαζί μας ως το τέλος για να ακούσετε ποιοι είναι. Προς το τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας θα έχουμε παραδοσιακά τραγούδια, ένα-δυο δικά σας. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448 799 323. Όλα αυτά λοιπόν θα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε με τις ειδήσεις και είναι κοντά μας ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μανώλη, εν πρώτης καλησπέρα και σε σένα.
3: Χαίρετε και από μένα, Θέμη, σε σένα και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
2: Μανώλη, τι ξεχωρίζεις εσύ από την ειδησιογραφία σήμερα για μας?
3: Επειδή είναι Παρασκευή, για χαλαρή είδηση, θα κυκλοφορήσει μάλλον χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Το ακούω κάπως περίεργα.
3: Δεν είναι
2: 1η Απριλίου. Λοιπόν, θα μάθω και θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια και αφού πρόταση ακούσουμε στους τίτλους.

0: Η εργατική κυβέρνηση επικρίνει το Φιλελεύθερο Κόμμα μετά την εκλογή του Τόνι Άμποτ στη θέση του Ομοσπονδιακού Προέδρου του κόμματος. Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε πρόσφατη δημοσκόπηση. Δεν θα επιδεινώσουν τη στεγαστική κρίση οι αλλαγές στον προϋπολογισμό και... Συνεχίζει η ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της SBS. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Έντονη κριτική κατά του Φιλελεύθερου Κόμματος ίσκυσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Μάρε Βάιτ μετά την εκλογή του πρώην Πρωθυπουργού Τόνι Άμποτ στην Ομοσπονδιακή Προεδρία του Κόμματος. Η θέση ανήκει στο οργανωτικό σκέλος των Φιλελευθέρων, διατηρεί σημαντική επιρροή στο εσωτερικό του κόμματος. Κ. Άμποτ διετέλεσε Πρωθυπουργός από το 2013 στο 2015, παραμένει εξέχουσα μορφή στη συντηρητική παράταξη. Μιλώντας στην Καμπέρα, ο κ. Βάιτ δήλωσε ότι η αντιπολίτευση απέτυχε να αφουγκραστεί το μήνυμα των ψηφοφόρων μετά τις πρόσφατες εκλογικές αποτυχίες.
1: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage attacks on health budgets, led the charge against net zero.
0: Η κυβέρνηση απέρριψε προβλέψεις της αγοράς ακινήτων που υποστηρίζουν ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επενδύσεις σε ακίνητα και στο φόρο υπεραξίας θα επιδεινώσουν τη στεγαστική κρίση. Οργανώσεις του κλάδου ακινήτων και κατασκευών αναφέρουν ότι οι μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στην κατασκευή σχεδόν 9.000 λιγοτέρων κατοικιών τα επόμενα 4 χρόνια. Τα ενίκια θα αυξηθούν κατά περίπου 9 δολάρια την εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η προσφορά κατοικιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 30.000 οικίες μέσα σε μία δεκαετία, με τα ενίκια να αυξάνονται περίπου 2 δολάρια εβδομαδιαίως. Ο Υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ δήλωσε στο Channel 7 ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
2: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some...
0: Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η ACCC κατά της εταιρείας Amazon, υποστηρίζοντας ότι τα παιδικά σακίδια πλάτης που πολλούνταν μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας παραβίαζαν τους κανονισμούς στην Αυστραλία για την ασφάλεια και τις μπαταρίες τύπου Button Butterfly. Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που εκδικάζεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο εναντίον διαδικτυακής πλατφόρμας αγορών για φερόμενη μη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας της Αυστραλίας για τις συγκεκριμένες μπαταρίες.
3: The unicorn toddler backpacks had a detachable light-up unicorn plush toy containing button batteries.
0: Ο συνασπισμός τώρα ζητά έρευνα από το Γενικό Ελεγκτή για το πρόγραμμα της εργατικής κυβέρνησης Cheaper Home Batteries μετά την σημαντική αύξηση του κόστους του προγράμματος λόγω μεγαλύτερης ζήτησης από την αναμενόμενη. Το ομοσπονδιακό αυτό πρόγραμμα προσφέρει σε κατοικίες, σε νοικοκυριά μάλλον και μικρές επιχειρήσεις εκπτώσεις περίπου 30% για επιλέξιμα οικιακά συστήματα μπαταριών που θα συνδέονται με ηλιακή ενέργεια με στόχο τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και την αποσυμφόρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Μιλώντας στο Sky News, ο σκιώδης υπουργός ενέργειας Dan Tehan κατηγόρησε τον υπουργό ενέργειας Chris Bowen για κακή διαχείριση, υποστήριξε ότι η ρυθμιστική αρχή αναγκάστηκε να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της διευρυμένης εφαρμογής του προγράμματος.
4: So Chris Bowen's at it again. Blow out Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance.
0: Κυβερνητικά έγγραφα τώρα σχετικά με τη χρηματοδότηση της Εθνικής Υπηρεσίας για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας κατά την περίοδο πριν από την επίθεση στο μακελιό μάλλον του Bondi δεν θα χρησιμοποιηθούν στη Βασιλική Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή. Η κοινοβουλευτική έρευνα ενημερώθηκε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα ασυλίας δημοσίου συμφέροντος το οποίο εμποδίζει την πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Το ACO ανέφερε ότι δεν θα επιδιώξει να εμποδίσει την Επιτροπή από την πρόσβαση στα έγγραφα. Η Γενική Εισαγγελέα υπερασπίστηκε την απόφαση λέγοντας ότι ελήφθη για την προστασία της κυβερνητικής διαδικασίας. Η Μισελ Ράουλαν δήλωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το έργο της Βασιλικής Επιτροπής και ότι η χρήση ετοιμάτων ασυλίας δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τον Νότιο Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης μετά από επίθεση του Ιράν για μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Το γεγονός προκάλεσε αντίπεινα της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης. Στο μεταξύ, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε στο Μπουσέρ, χωρίς να δίνει ωστόσο άλλες λεπτομέρειες. Από την πλευρά της, Αμερικανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν λέγοντας ότι κανένα αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στην περιοχή. Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πιέσεις προκειμένου να κυκλοφορήσει ένα χαρτονόμισμα των $250 που θα φέρει την εικόνα του Προέδρου, κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο για εν ζωή πολιτικό εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια, αυτά τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Washington Post. Το σχέδιο εντάσσεται σε μια σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στο να αποτυπωθεί το στίγμα του Ντόναλντ Τραμπ σε κτίρια ή σύμβολα των ΗΠΑ, προκαλώντας κατηγορίες για προσωπολατρεία. Και να κλείσουμε με μια είδηση από την Ελλάδα. Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 36%, αν στην επόμενη Κυριακή γίνονταν εθνικές εκλογές. Αυτά τουλάχιστον δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview στην Ανατολική Αττική για λογαριασμό της Βεργίνα 1 Αττική. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΕΛΑΣ του Άλεξη Τσίπρα με ποσοστό 14,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ περνάει πλέον στην τρίτη θέση με ποσοστό 8,5%. Συνάλλαγμα, το δόλαρο Αυστραλίας οδυναμούσε με 62 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση πολύ γρήγορα, στο πόλο εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 20-14 του Παναθηναϊκού στην έδρα του. Το Σάββατο αναμένεται να τελειώσει η δουλειά, θα λέγαμε, για την κατάκτηση του τροπέου. Basket League, στα ημιτελικά, μετά το θρίαβο της Euroleague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βλήθηκε 94-77. Ενώ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε επί του ΠΑΟΚ 114-102. Τέλος, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, νικώντας την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό στις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Στο Πέρθ συννεφιά, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς, Αδελαϊδα βροχή έως 17, Μελβούρνη βροχερός 11 με 18, στο Χόμπαρτ βροχή 7 με 19, Καμπέρα συννεφιά 3 με 15, στο Γούλογκογκ έθριος 13 με 20, καλοκαιρία και στο Σίδνεϊ 12 με 21, καλοκαιρία στο Μπρίσμπαν 15 με 23, έθριος στο Κέρνς 27 βαθμούς, καλοκαιράκι και στο Ντάρουιν 31 βαθμούς. Στην Αθήνα, εθρία 18 με 28, στη Λευκωσία ο καιρός και εκεί αναμένεται να είναι πολύ καλός, 18 με 29 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες διατηρούνται ήδη σε πολύ ψηλά επίπεδα

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-storey homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: Για ό,τι αγαπάτε,
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
10: hai. Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
3: sbs.com.au/audio.
11: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Σε λίγους μήνες, φίλες και φίλοι, ένας ομογενειακός οργανισμός θα εισπράξει από την πώληση οικοπαίδου περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό είναι τεράστιο και έχει ξεκινήσει στην παροικία μας συζήτηση για το πώς θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν για το σύνολο του ελληνισμού σε αυτή τη χώρα. Σε λίγο θα μας πει τις απόψεις του ο γνωστός ομογενειακός παράγοντας Κώστας Βερτζάγιας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη παροικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και την ανταπόκριση από την Αδελαϊδα. Στην δεύτερη ώρα, οι διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού μας τραγουδιού σήμερα είναι αφιερωμένες, κατόπιν και δικής σας απέτησης, στο ρεμπέτικο. Στο ρεμπέτικο που μιλά για το ίδιο το ρεμπέτικο. Αυτή είναι η δική μας έτσι, συνδρομή. Δηλαδή, έχουμε επιλέξει τραγούδια όπου οι ρεμπέτες, η ρεμπέτικη ζωή και ο ρεμπέτικος σκοπός γενικά περνούν μέσα στους στίχους και γίνονται κομμάτι της ίδιας της αφήγησης του τραγουδιού μας. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων Γρηγόρη Πυθικότση, Πρόδρομο Τσαουσάκη, Στράτο Παγιουμτζή, Βασίλη Τσιτσάνη, Μαρή Κανίνου και άλλους, και σε αυτούς τους άλλους είναι και δύο τεράστιοι τραγουδιστές που, όπως ήδη σας είπαμε, θα πρέπει να μείνετε μαζί μας ως το τέλος για να ακούσετε ποιοι είναι. Στο τελευταίο τέταρτο θα έχουμε παραδοσιακά τραγούδια, γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, φίλες και φίλοι, ένας παροικιακός οργανισμός θα βάλει στο ταμείο του περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Και ήδη στην παροικία μας γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς αυτό το τεράστιο ποσό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αν είναι δυνατόν, για όλον τον ελληνισμό. Το πώς και γιατί αυτός ο οργανισμός, που στην ουσία είναι περίπου 21 σωματεία, θα λάβει αυτά τα χρήματα, είναι μια μεγάλη ιστορία. Πολύ σύντομα, και επειδή δημοσιογραφώ επαγγελματικά στην Ομογένεια για 36 χρόνια και πλέον, θα πω τα εξής. Κι αν κάπου δεν τα θυμάμαι καλά, θα με διορθώσει ο καλεσμένος μας που θα σας πω σε λίγο ποιος είναι. Πριν πολλά χρόνια είχε έντονη δράση στην παροικία μας στο Σίδνεϊ μια οργάνωση που λεγόταν ΟΦΣΕ. Νομίζω υπάρχει ακόμη. Ομοσπονδία Φιλανθρωπικών Σωματείων Ελλήνων. Η ΟΦΣΕ λοιπόν, με τη βοήθεια και ελληνικής καταγωγής πολιτικών, πήρε έναντι συμβολικού ενοικίου μια τεράστια έκταση στο δυτικό Σίδνεϊ, στην περιοχή Kemps Creek. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί εκεί ένα μεγάλο ελληνικό κέντρο με πολλές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας αποφάσισε να το προσφέρει μια για πάντα στην ΟΦΣΕ,

0: Το συνολικό ποσό ορίστηκε στις 510.000 δολάρια, αν θυμάμαι καλά. Η ΟΦΣΕ αποφάσισε να δημιουργήσει 51 μερίδια, ας πούμε 51 μετοχές, με την κάθε μία να έχει αξία 10.000 δολάρια. Η προσφορά ήταν ανοιχτή σε όλους τους παρικιακούς οργανισμούς. Ανταποκρίθηκαν 21 σωματεία. Κάποια πήραν μία μετοχή, κάποια δύο με 20.000 και κάποια τρεις με 30.000, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό των 510.000 δολαρίων. Έκτοτε, τα 21 αυτά σωματεία, με τις 51 μετοχές, αποτελούν έναν νέο οργανισμό, ας πούμε, ονόματι Hellenic Village, ελληνικό χωριό. Ο στόχος για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ελληνικό κέντρο στο Kemp's Creek δεν υλοποιήθηκε. Τι συνέβη όμως? Η Αυστραλιανή κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει δεύτερο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο για το δυτικό Σίδνεϊ στην περιοχή Badgers Creek. Η έκταση που αγόρασε το Hellenic Village στο Kemp's Creek είναι περίπου 3 χιλιόμετρα από το νέο αεροδρόμιο. Και είναι αυτός ο κύριος λόγος που η τιμή της έκτασης κυριολεκτικά εκτοξεύθηκε στα ύψη. Μετά από πολλές διαδικασίες, το Hellenic Village βρήκε αγοραστή και η τιμή πώλησης είναι περίπου αυτή που αναφέραμε στην αρχή, δηλαδή 120 εκατομμύρια δολάρια. Και το ερώτημα τώρα είναι, πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα λεφτά? Θα πάρει το κάθε σωματείο, ανάλογα με τις μετοχές που έχει, το ποσό που το αναλογεί? Θα πάρουν ένα μερίδιο τα σωματεία και τα υπόλοιπα θα πάνε σε έναν κοινό σκοπό? Ή θα πάνε όλα τα χρήματα για ένα κοινό έργο, για την ευημερία, την πρόοδο και το όφελος ολοκλήρου του ελληνισμού, όλης της παρικίας δηλαδή? Αυτά είναι τα ερωτήματα που συζητούνται αυτό το διάστημα και την ερχόμενη Δευτέρα μάλιστα θα γίνει ανοιχτή παρικιακή συγκέντρωση για την ενημέρωση του κόσμου. Όλα αυτά που σας είπα τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμένα ο κύριος Κώστας Βερτζάγιας, που ήταν για δεκαετίες πρόεδρος της ΟΦΣΕ και του Hellenic Village. Τελευταία έχει αρθρογραφήσει στον Ομογενειακό Τύπο, έχει πάει και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, σήμερα είναι και στο δικό μας πρόγραμμα για να μας πει τις σκέψεις του. Κύριε Βερτζάγια, αγαπητέ Κώστα, σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κώστα, ήταν εκτενής ο πρόλογος. Τα είπα όσο πιο απλά μπορούσα, στηριζόμενος στην δημοσιογραφική κάλυψη που κάνω για αυτό το θέμα για 35 και πλέον χρόνια. Θέλω πρώτα εσύ να συμπληρώσεις, αν έμειναν απ' έξω κάποια ουσιαστικά σημεία, ή και να διορθώσεις ακόμη, αν ακούστηκε κάτι που δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα.
1: Ο πρόλογος σου ήταν πολύ καλός, Θέμη. Πρέπει να διευκρινίσω ότι η τιμή αγορά ήταν 500.000 δολάρια αρχικώς, αλλά μετά από παρέμβαση που έγινε προς τον τότε Πρωθυπουργό Bob Kahn, μειώθηκε στις 485.000 για να μπορούμε να πληρώσουμε και τα stamp duty, τα αρτώσιμα, άλλες 15.000 δολάρια. Αρχικώς η σκέψη ήταν μόνο οι αδερφότητες οργανώσεις της ΟΦΣΕ θα συμμετείχαν στην αγορά. Αλλά δυστυχώς πολλές από αυτές τις αδελφότητες δεν μπόρεσαν, αρνήθηκαν, δεν θέλαν και γι' αυτό ανοίχτηκε προς άλλες οργανώσεις της παρικίας. Και έτσι τελικά, μετά από πολλά προβλήματα, πρέπει να τονίσω, τράβηξε περίπου 3 χρόνια η διαδικασία αυτή, διότι δεν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα, όσο γελίο και ακούγεται σήμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι και 10.000 δολάρια πριν 30 χρόνια ήταν ένα σεβαστό ποσό για πολλές αδελφότητες. Και έτσι, μετά από μεγάλη δυσκολία, συγκεντρωθήκαν τα χρήματα και αγοράστηκε το κτήμα.
0: Πάντως αυτό που είπα για 21 σωματεία, 51 μετοχές, νομίζω είμαι σωστός.
1: Ακριβές αυτό.
0: Τώρα, το κύριο Κώστα είναι ότι σε λίγο καιρό, δεν ξέρω σε πόσους μήνες, φέτος ή του χρόνου, θα υπάρχουν διαθέσιμα αυτά που είπα, περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ακριβώς.
0: Τι προτείνεις εσύ, πώς θα ήθελες να αξιοποιηθούν? Νομίζω πως αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Οπωσδήποτε είναι, διότι θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή η απόφαση είναι η πιο σημαντική, χωρίς υπερβολή, η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρθει από την ελληνική παροικία τα τελευταία 125 χρόνια της ύπαρξης. Γιατί η ύπαρξης μας, οργανωμένη ύπαρξη, είναι περισσότερο από 125 χρόνια. Και γι' αυτό αυτή η απόφαση, επειδή είναι τόσο σημαντική, πρέπει όλη η παροικία να εκφράσει τη γνώμη της, και μια οι γνώμες που επικρατούν είναι κάτι που ζητάμε 30 ολόκληρα χρόνια. Να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό κέντρο στο οποίο να έχουμε χώρο για θέατρο, για συναυλίες, χώρους για συνεδριάσεις για τις αδελφότητες, βιβλιοθήκη, μουσείο, εκθεσιακό χώρο, και να έχει και εμπορική χρειά επίσης, διότι χρειάζονται να συντηρηθεί. Παράλληλα στο Πανελλήνιο κέντρο, σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο, χρειάζεται να μπουν χρήματα σε ένα πανελλήνιο ταμείο, το οποίο το κεφάλαιο δεν θα το αγγίξει ποτέ κανείς, και από τα επιτόκια θα μπορούμε να συντηρήσουμε όλες τις ανάγκες της παροικίας, για τις έδρες πανεπιστήμια, για τα γεροκομεία, για παιδικούς σταθμούς. Όποια ανάγκη έχει η παροικία να μπορούν να γίνονται από αυτό το ταμείο, χωρίς να χρειάζονται να γίνονται χωροί, εκδηλώσεις, λαχιοχώρες, αγορές. Θα έχουμε ένα ταμείο που θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, που στο τέλος του αιώνα θα φτάσει το μπορεί και ένα εκατομμύριο. Δηλαδή εγγυόμαστε όχι μόνο την παροικία μας σήμερα, αλλά τις γενιές που έρχονται μέχρι το 22ο αιώνα. Αυτές είναι οι προτάσεις.
0: Αν άκουσα καλά, είναι μέχρι τον 22ο αιώνα, είπες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και δηλαδή, εχθές το βράδυ έγινε μια εκδήλωση που παραβλέθηκαν ολόκληρα του Μάρτιου. Ήσουν και εσύ και η Σέμη. Μιλούσαμε για τα 100 χρόνια του ελληνικού κήρυκα και πώς θα είμαστε στα επόμενα 100 χρόνια. Για να βρισκόμαστε σε 100 χρόνια, πρέπει να έχουμε γερά θεμέλια. Αυτό το Πανελλήνιο Ταμείο, το Future Fund, θα δημιουργήσει το πιο γερό θεμέλιο από οποιαδήποτε παροικία σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Δηλαδή πρέπει να έχουμε το όραμα τώρα, την αποφασιστικότητα, να σκεφτούμε για ολόκληρο τον ελληνισμό, όχι μόνο για τις αδελφότητες. Δεν κάνω καμία στις αδελφότητες που βάλαν τα χρήματα. Απέναντίας θέλω να τις ευχαριστήσω και να αναγνωρίσει η παροικία τη δυσκολία που είχαμε για να συγκεντρώσουν τα χρήματα. Και αυτές οι αδελφότητες είχαν το θάρρος, κάναν τη θυσία και βάλαν τα χρήματά τους. Το αναγνωρίζουμε αυτό και δικαιούνται να πάρουν τα χρήματα πίσω και κάτι επιπλέον. Το μεγάλο μέρος από τις εισπράξεις, από το εισόδημα, από την πώληση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον ελληνισμό.
0: Για να συζητηθεί τώρα όλο αυτό το θέμα, Κώστα, γίνεται μια ανοιχτή συγκέντρωση. Καταρχάς, ποιοι την διοργανώνετε, πού και πότε?
1: Η συγκέντρωση γίνεται τη Δευτέρα το βράδυ, στις 7 το βράδυ, στο οίκημα της ελληνικής κοινότητας του Λακέμπα. Οργανώνεται από παλιά στελέχη, από άλλους συμπάρικους.
0: Επειδή δεν ακούστηκε καλά, διοργανώνεται από παλαιά στελέχη
1: της ΟΦΣΕΡ,
0: της Ομοσπονδίας Φιλανθρωπικών Σωματείων Ελλήνων, ναι. Δηλαδή, εκτός από σένα, ποια άλλα στελέχη είναι έτσι?
1: Είναι πρώην προέδροι, άτομα, και ο κύριος, και μάλιστα πρέπει να πω άτομα όπως ο κύριος Σκούφης, που δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί, και άλλα άτομα όπως ο κύριος Βασινιώτης, που ήταν στα πρώτα συμβούλια της ΟΦΣΕΡ. Λόγω ηλικίας και η κατάσταση υγείας δυσκολεύονται. Είναι άτομα που ανησυχούν από το κρεβάτι τους, πρέπει να πω, για το καλό της παροικίας. Και πρώην άλλα στελέχη, δεν ξέρω αν θέλω να τους ονομάσω από το
0: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν έχουμε και το χρόνο. Απλώς επαναλαμβάνω, η γραμμή μας δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Η συγκέντρωση είναι την ερχόμενη Δευτέρα, 7 το βράδυ, στο οίκημα της ελληνικής κοινότητας, στο προάστιο Λακέμπα, με ελεύθερη βεβαίως την είσοδο.
1: Και καλείται ο κάθε συμπάρικος, διότι όλοι μας είμαστε μέλη στις αδελφότητες, στην ΑΧΕΠΑ, στην ελληνική λέσχη, οπότε μας πέφτει λόγος. Και αν δεν είμαστε μέλη σε κάποια οργάνωση που έχει συμμετοχή στην απόφαση, πάλι σαν στην Πάρικη έχουμε βοηθήσει στη δημιουργία της περιουσίας της Πάρικιας με την παρουσία μας σε εκδηλώσεις των διαφόρων οργανώσεων. Και πάλι, και αυτό να μην έχει γίνει, σαν συμπάρικοι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την παρικία μας, για το μέλλον της παρικίας μας, για τις μελλοντικές γενιές.
0: Τώρα, εσύ Κώστα μπορεί να έχεις φύγει από τα συμβούλια, ωστόσο κρατάς μια έτσι στενή σχέση με τους παράγοντες που είναι σήμερα στα πράγματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το σημερινό του Hellenic Village, γνωρίζεις αν σκέφτεται να κάνει κάτι παρόμοιο για ενημέρωση της παρικίας?
1: Πρέπει να πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Hellenic Village έχει κάνει μια καλή δουλειά με το να διαπραγματευτεί την πώληση και να το φέρει σε αυτό το σημείο. Χρειάζεται όμως να υπάρχει κάποια ενημέρωση από το Συμβούλιο και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Μιλάμε για 120 εκατομμύρια δολάρια, ένα αστρονομικό ποσό, και χρειάζεται να ξέρει η παρικία τι θα γίνει.
0: Λοιπόν Κώστα, δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο σήμερα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε την Δευτέρα το βράδυ την ερχόμενη στη συγκέντρωση εκεί στην κοινότητα και βέβαια μετά να ενημερώσουμε τη σειρά μας το ακροατήριο και θα επικοινωνήσουμε και ξανά εάν χρειαστεί. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, ειλικρινά σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Νομίζω τα είπαμε και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον γνωστό ομογενειακό παράγοντα Κώστα Βερτζάγια για το θέμα. Έχει προσκληθεί να μας μιλήσει και η σημερινή διοίκηση του Hellenic Village. Ζητήσαμε από τον πρόεδρο Γιώργο Μπλιώκα να είναι μαζί μας στην εκπομπή της Δευτέρας. Και μάλιστα, ενώ ομιλούμε, έχουμε και μια εξέλιξη. Έφτασε στο σταθμό μας ανακοίνωση του οργανισμού Hellenic Village, που είπαμε προηγουμένως στη συζήτηση με τον Κώστα Βερτζάγια, και εφόσον μας ήρθε θα αλλάξουμε και την ροή της εκπομπής για να την διαβάσουμε, για να ακουστεί και οι ακροατές ακροάτριες φυσικά και να ενημερωθούν αλλά και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Πρώτα όμως έχουμε τίτλους ειδήσεων, γιατί η ώρα είναι 4:30, είναι ξανά κοντά μας ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μανώλη.
2: Ευχαριστώ Θέμη. Η εργατική κυβέρνηση επικρίνει το Φιλελεύθερο Κόμμα μετά την εκλογή του Τόνι Αμπότ στη θέση του Ομοσπονδιακού Προέδρου του κόμματος. Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε πρόσφατη δημοσκόπηση, δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα επιδεινώσουν τη στεγαστική κρίση οι αλλαγές στον φετινό προϋπολογισμό, διατείνεται η κυβέρνηση. Και τέλος, συνεχίζει ανταλλαγή πλημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θέμη.
0: Ευχαριστούμε Μανώλη, θα σας ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αυτό το καλό έχουν οι ζωντανές εκπομπές φίλες και φίλοι, όταν έρχονται οι ανακοινώσεις και πρέπει κάτι να ακουστεί, αυτό γίνεται το συντομότερο δυνατόν. Έφτασε λοιπόν στο σταθμό μας, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ανακοίνωση πριν από λίγο του οργανισμού Hellenic Village που μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Βερτζάγια, και αυτή η ανακοίνωση λέει τα εξής: το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού Hellenic Village επιβεβαιώνει ότι έχει συσταθεί το ταμείο Australian Hellenic Future Fund, σε ελεύθερη απόδοση Αυστραλοελληνικό Ταμείο του Μέλλοντος, δημιουργώντας, λέει, έτσι έναν δρόμο μέσω του οποίου οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν το μέλλον της ελληνοαυστραλιανής παρικίας μας μέσω φιλανθρωπικών δωρεών. Με εντολή των οργανισμών που έχουν μετοχές στο Hellenic Village, σας μιλούσαμε προηγουμένως για μερίδια και μετοχές, εντολή για τη δημιουργία του ταμείου, καθώς και έπειτα από ενημερωτική συνάντηση που έγινε νωρίτερα αυτό το μήνα, αυτό το ταμείο ιδρύθηκε ως υποταμείο στο πλαίσιο, λέει, του Australian Philanthropic Services Foundation, το οποίο ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο ως φιλανθρωπικός οργανισμός, αναγνωρισμένος φορέας, στον οποίο υπάρχει αυτό που λέμε έκπτωση φόρου στις δωρεές. Συνεχίζει η ανακοίνωση του Hellenic Village. Τα χρήματα, λέει, σε αυτό το ταμείο Australian Hellenic Future Fund διέπονται και προστατεύονται από την Αυστραλιανή νομοθεσία και θα στηρίζουν σκοπούς όπως, αλλά όχι περιοριστικά, όπως η εκπαίδευση, η ιατρική έρευνα, καθώς και προγράμματα για νέους και ηλικιωμένους. Μετά από πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση που έγινε νωρίτερα το Μάιο, περισσότερα από 14 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη δεσμευτεί από τους πρώτους 7 οργανισμούς που έχουν μερίδιο στο Hellenic Village ως συνεισφορά σε αυτό το καινούργιο ταμείο. Ενώ λέει και άλλοι οργανισμοί αναμένεται να εξετάσουν την θέση τους σχετικά με την φιλανθρωπική προσφορά κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Το συνολικό ποσό των δεσμεύσεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μόλις οι οργανισμοί που έχουν μερίδιο, που έχουν μετοχή στο Hellenic Village, οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους. Όπως έχει επιβεβαιωθεί μέσω νομικών γνωματεύσεων, οι οργανισμοί που έχουν μετοχές στο Hellenic Village είναι εδώ και αρκετά χρόνια δικαιούχοι με απόλυτο δικαίωμα στα έσοδα από την πώληση της γης στο Kemp's Creek. Σας το είπαμε λίγο νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις σχετικά με φιλανθρωπικές δωρεές παραμένουν σε κάθε περίπτωση ευθύνη του κάθε οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει θερμά όλους τους οργανισμούς που έχουν μετοχή στο Hellenic Village, οι μετοχές, να συνεισφέρουν γενναιόδωρα σε αυτό το καινούριο ταμείο, ώστε να δικαιωθούν τα πολλά χρόνια κοινής προσπάθειας και να υπάρξει ουσιαστική συμβολή στο μέλλον της ελληνοαυστραλιανής παροικίας. Το νέο αυτό ταμείο είναι επίσης ανοιχτό και στο ευρύ κοινό για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρεές προστήριξη ενός κοινού και ενωμένου μέλλοντος για την ελληνοαυστραλιανή παροικία, δωρεές που όπως είπαμε θα εκπίπτουν του φόρου. Το Hellenic Village σε αυτή την ανακοίνωση λέει μετά πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του ο κόσμος και συμπληρώνει ότι όπως έχει ήδη αναφερθεί η διαδικασία πώλησης του οικοπαίδου στο Kemp's Creek είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται ως τον Νοέμβριο φέτος, το 2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητάει από όλους τους αντιπροσώπους οργανισμούς, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύτερο κοινό να σεβαστούν τη διαδικασία αυτή και το Διοικητικό Συμβούλιο λέει δεσμεύεται ότι θα παρέχει περαιτέρω ενημερώσεις εν ευθέτω χρόνο. Μας την έστειλε την ανακοίνωση ο πρόεδρος, ο Γιώργος Μπλιώκας, τον οποίο προσκαλέσαμε να είναι μαζί μας και στην εκπομπή μας την Δευτέρα για να συζητήσουμε εκτενέστερα. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με την ανταπόκρισή μας από την Αδελαϊδα.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Αδελαϊδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συνεργάτη δάμαση Πέγγι Βουλγαράκη. Πέγγι, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
8: Χαίρετε και από μένα, Θέμη, σε σένα και όσες και όσους μας ακούνε.
0: Πέγγι, ξεκινούμε τη σημερινή μας ανταπόκριση με μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μια από τις πιο εμβληματικές πολιτικές προσωπικότητες της Αυστραλίας, τον Ντόν Ντάνσταν.
8: Ναι, Θέμη, περισσότερα από 100 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση αφιέρωμα στον αείμνηστο πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας και γνωστό φιλέλληνα Τον Ντάνστεν με τίτλο Dunstan's Children. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου στην Πολιτιακή Βιβλιοθήκη και την διοργάνωση ανέλαβαν το Festival Hellenica σε συνεργασία με το Festival Ιστορίας Νότιας Αυστραλίας. Στην εκδήλωση μίλησαν η Δήμαρχος της Αδελαΐδας και πρόεδρος του Ιδρύματος Don Dunstan, Dr. Jane Lomax-Smith, ο κύριος Ιωάννης Κιωσόγλου, τέος πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινοτικών Σχολείων Νότιας Αυστραλίας, καθώς και ο ομότιμος καθηγητής κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, Han Baltussen. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις πρωτοποριακές μεταρρυθμίσεις, τις πολιτικές και το όραμα του Ντάνστεν, επισημένοντας τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν θετικά τη ζωή των κατοίκων της Νότιας Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών και άλλων εθνοτικών κοινοτήτων. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ίδρυμα Don Dunstan, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Νότιας Αυστραλίας που δραστηριοποιείται στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη του Don Dunstan. Η εκδήλωση για την οποία τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί συντονίστηκε από τον γραμματέα του Φεστιβάλ Χελένικα Γιώργο Σκορδά. Το παρόν έδωσε επίσης η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην Αδελαΐδα διδάκτορ Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δεξίωση με φαγητό.
0: Να περάσουμε τώρα Πέγγι σε ένα διαφορετικό θέμα. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα νέα εθνική επένδυση για την ιατρική έρευνα. Τι προβλέπετε για την Νότια Αυστραλία από αυτή την επένδυση?
8: Είναι θέμη σημαντική όθηση στην ιατρική έρευνα. Αναμένεται να δώσει η νέα εθνική επένδυση ύψους 508 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μέσω του Ταμείου Μελλοντικής Ιατρικής Έρευνας. Η ανακοίνωση έγινε στο Πανεπιστήμιο Φλίντες πριν λίγες ημέρες, παρουσία του Ομοσπονδιακού Υπουργού Υγείας και Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μαρκ Μπάτλερ, και της εκτελεστικής διευθύντριας του Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας Νοτίου Αυστραλίας, καθηγήτριας Μαρία Μακρίδη. Η διδάκτορ Μακρίδη είναι διεθνώς γνωστή για την έρευνά της στην διατροφή βρεφών και εγγύων. Μέσα από τον ρόλο της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αυστραλιανών Ινστιτούτων Ιατρικής Έρευνας, συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες για μεγαλύτερη στήριξη των ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία για την Νότια Αυστραλία έχει η πρόβλεψη για 128 εκατομμύρια δολάρια που θα διατεθούν για την κάλυψη βασικών λειτουργικών εξόδων ερευνητικών οργανισμών όπως εργαστηριακές υποδομές, εξοπλισμός και τεχνική υποστήριξη. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά οργανισμούς όπως το Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ιατρικής έρευνας της πολιτείας. Η νέα στρατηγική δίνει επίσης έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, την υποστήριξη της έρευνας για τις ανάγκες των αυτόχθονων κοινοτήτων και στη μεταφορά των επιστημονικών ανακαλύψεων σε πρακτικές εφαρμογές για τους ασθενείς.
0: Περνάμε τώρα Πέγγι σε καλλιτεχνική εκδήλωση με ελληνικό χρώμα.
8: Ναι, Θέμη, το Φεστιβάλ Χελένικα διοργανώνει εργαστήριο ψηφιδωτού αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου Ελλήνων εξ Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής Νότιας Αυστραλίας στο Κέζικ. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει παρουσίαση της ιστορίας της τέχνης του ψηφιδωτού με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική επιρροή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό έργο τέχνης, επιλέγοντας ελεύθερα το σχέδιό τους με υλικά που θα παρέχονται από τους διοργανωτές.
0: Στο σημείο αυτό, Πέγγι, να υπενθυμίσουμε ότι μεθαύριο Κυριακή, 31 του μηνός, θα γίνει η ενημερωτική συγκέντρωση στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας για το θέμα το εκκλησιαστικό. Τι ώρα θα γίνει αυτή η ενημερωτική συγκέντρωση, να μας θυμίσεις, και πού?
8: Η συγκέντρωση θα γίνει στο Olympic Hall, 288 Franklin Street, στο κέντρο της Αδελαΐδας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 2:30, καλώς όπως μας έχει ενημερώσει η κοινότητα. Καλά θα ήταν να έρθουν λίγο νωρίτερα ο κόσμος.
0: Ωραία. Και να ολοκληρώσουμε για σήμερα, Πέγγι, με τις ομάδες κοινωνικής υποστήριξης.
8: Ναι, Θέμη, το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 10:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι, το τραπέζι Salisbury στην αίθουσα του North Football Club Salisbury Downs, και την 5η, 4 Ιουνίου, 9:30 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι, το τραπέζι Mitcham στο κοινοτικό κέντρο Mitcham στο Lower Mitcham. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
0: Και με αυτά ολοκληρώνουμε για σήμερα, Πέγγι. Σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή.
8: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την ανταποκρίτριά μας στην Αδελαΐδα, Πέγγι Βουλγαράκη. Στο σημείο αυτό να βάλουμε μία συνάδελφο ακόμα στην παρέα μας για σήμερα. Είναι η Αναστασία Ράλη που έχει ετοιμάσει προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Αναστασία.
9: Στην πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε σας προτείνουμε την ταινία Storm Boy. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός μικρού αγοριού του Μάικ, ο οποίος μεγαλώνει απομονωμένος σε μια παραθαλάσσια ερημική περιοχή μαζί με τον πατέρα του. Στην προσπάθειά του να βρει ένα φίλο, συναντά έναν μοναχικό ηθαγενή αβορίγινα. Οι δυο τους θα διασώσουν τρεις ορφανούς πελεκάνους και θα δημιουργήσουν μια δυνατή φιλία. Περισσότερα στο κανάλι NATV στις 7:30. Στη συνέχεια, σας προτείνουμε την ταινία Looking Glass, ένα ψυχολογικό θρίλερ που ακολουθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι που αγοράζει ένα απομονωμένο μοτέλ στην έρημο, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του ένα τραυματικό παρελθόν. Ο άντρας ανακαλύπτει σύντομα ένα κρυφό δωμάτιο με καθρέφτη παρακολούθησης, από που μπορεί να βλέπει κρυφά τους πελάτες του μοτέλ. Καθώς αρχίζει να παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, μπλέκεται σε ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ψέματα, βία και επικίνδυνα μυστικά. Αναλυτικότερα στο κανάλι World Movies στις 9 και 4. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε με μια-δυο παρικιακές ανακοινώσεις και έπειτα παραδοσιακά κομμάτια.
10: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Από προχθές Τρίτη μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, μόνο μία νέα ανακοίνωση μας έχει έρθει. Είναι από τη Μελβούρνη. Το Φιλοσοφικό Καφενείο Μελβούρνης γνωστοποιεί ότι η επόμενη συνάντησή του είναι την 3η 2 Ιουνίου από τις 2 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στο κτίριο της Παλακωνικής Αδελφότητας 253 Albert Street στο Brunswick. Και συνεχίζει η ανακοίνωση, το θέμα θα είναι μια γενική επισκόπηση των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα του 2026. Οι θαμώνες θα μπορούν να προτείνουν κάποια επιμέρους θέματα για περαιτέρω ανοιχτή φιλοσοφική συζήτηση. Υπάρχει δημόσιος χώρος δωρεάν στάθμευσης των αυτοκινήτων μόλις 150 μέτρα πίσω από το κτίριο της Παλακωνικής, αλλά μόνο για 3 ώρες η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Και έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας. Είπαμε σήμερα, είναι αποφράδα ημέρα, είναι η επέτειος άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Η 29η Μαΐου, φίλες και φίλοι, το ξέρετε καλά, αποτέλεσε ορόσημο για την παγκόσμια ιστορία, αφού για 11 αιώνες η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, έστω κι αν αυτή ήταν κατά πολύ περιορισμένη το 1453. Με την πτώση της χάθηκε το τελευταίο προπύργιο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην Ανατολή, που με την πάροδο των χρόνων είχε εξελινιστεί, αλλά οι αυτοκράτορες είχαν ακόμα τον τίτλο Βασιλεύς Ρωμαίων. Ο όρος Βυζάντιο, Βυζαντινή Αυτοκρατορία κτλ. Επιβλήθηκε πολύ αργότερα. Εμάς έτσι πολύ αυθαίρετα μας αρέσει να την αποκαλούμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που είναι και πιο ελληνικό, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, η δημοτική μας μουσική στην πανελλήνια έκφανσή της έχει σημαδέψει με πολλά τραγούδια την άλωση της πόλης. Ακούμε εδώ τον Χρόνη Αηδονίδη. Στο ένα πουλάκι ξέβγαινε.

Ο Χρόνης Χαϊδονίδης, φίλες και φίλοι, στο ένα πουλάκι ξεύγαινε, τραγούδι για την άλωση της πόλης. Και αφού είμαστε σε κλίμα θρήνου και οδύνης, ταιριάζει σήμερα να ακούσουμε ένα βαθύτατα θρηνητικό τραγούδι που έχετε ζητήσει εσείς. Είναι η Μαριόλα ή αλλιώς Σίκο Μαριόλα. Πολύ μεγάλο τραγούδι με ολόκληρη ιστορία. Το ακούμε εμείς στη συνέχεια με την Γιώτα Βέη.

Καθηλωτική ερμηνεία, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε την Γιώτα Δέη στο θρηνητικό τραγούδι Μαριόλα, ή αλλιώς Σίκο Μαριόλα. Εμείς όμως θέλουμε να κλείσουμε με κάτι πιο χαρούμενο. «Μες στην καρδιά μου φύτρωσε ένα κλονί του βάτου», μας λέει η Κούλα Κληρονόμου Σιδέρη, τραγούδι που αποδίδεται στο νησί της Νάξου. Για να τα ακούσουμε.

Τραγούδι από την Άξο, φίλες και φίλοι, από τις όμορφες Κυκλάδες και μάλιστα και από ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούσατε και από το χειροκρότημα. Μες στην καρδιά μου φύτρωσε ένα κλονί του βάτου. Μας τραγούδισε η Κούλα Κληρονόμου Σιδέρη. Με αυτό κλείνουμε την πρώτη ώρα. Τα ρεμπέτικα τραγούδια στη δεύτερη ώρα στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Τα ζητήσατε εσείς. Σε πρώτα όμως έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Μανώλη Μαυρομάτη και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 6 με 7 λεπτά από τώρα.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5 ακριβώς, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Τουλάχιστον 40 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο Victoria Park, με δύο άτομα να συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης διαδηλωτών που αντιτίθενται στο σχεδιαζόμενο Ολυμπιακό στάδιο του Brisbane. Διαδηλωτές από κοινότητες πρώτων εθνών δημιούργησαν έναν αυτόχθονο καταβλισμό διαμαρτυρίας στο χώρο, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη θα καταστρέψει γη με ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία. Να πούμε ότι το σχέδιο, το στάδιο, αναμένεται να φιλοξενήσει αγωνίσματα στίβου και την τελετή έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Brisbane. Στην Ελλάδα, πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 36%, αν την επόμενη Κυριακή γίνονταν οι εθνικές εκλογές, δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Interview που έγινε στην Ανατολική Αττική για λογαριασμό της Βεργίνα 1 Αττικής. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 14,3%, ενώ το Πασόκ περνάει πλέον στην τρίτη θέση με ποσοστό 8,5%. Έντονη ήταν η κριτική κατά του Φιλελευθέρου Κόμματος που ίσχυσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Μάρι Βάιτ μετά την εκλογή του πρώην Πρωθυπουργού Τόνι Άμποτ στην Ομοσπονδιακή Προεδρία του Κόμματος. Η θέση, να πούμε, ότι ανήκει στο οργανωτικό σκέλος των Φιλελευθέρων, διατηρεί σημαντική επιρροή στο εσωτερικό του κόμματος. Ο κ. Άμποτ, να πούμε ότι διατέλεσε Πρωθυπουργός από το 2013 έως το 2015, παραμένει εξέχουσα μορφή της συντηρητικής παράταξης. Η κυβέρνηση απέρριψε προβλέψεις της αγοράς ακινήτων που υποστηρίζουν ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και στον φόρο υπεραξίας, θα επιδεινώσουν τη στεγαστική κρίση. Οργανώσεις του κλάδου ακινήτων και κατασκευών αναφέρουν ότι οι μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στην κατασκευή σχεδόν 9.000 λιγότερων κατοικιών τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ τα ενίκια θα αυξηθούν κατά περίπου 9 δολάρια την εβδομάδα. Αντίθετος, βέβαια, ο Υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ, που δήλωσε στο Channel 7 ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο συνασπισμός ζητά έρευνα από το Γενικό Ελεγκτή για το πρόγραμμα της κυβέρνησης Cheaper Home Batteries μετά τη σημαντική αύξηση του κόστους του προγράμματος λόγω μεγαλύτερης ζήτησης από την αναμενόμενη. Το πρόγραμμα προσφέρει σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις εκπτώσεις 30% για οικιακά συστήματα μπαταριών που συνδέονται με ηλιακή ενέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Νότιο Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης μετά από επίθεση του Ιράν με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Το γεγονός προκάλεσε βέβαια αντίπεινα της Τεχεράνης εναντίον της αμερικανικής βάσης, στρατιωτικής βάσης. Τέλος, η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πιέσεις προκειμένου να κυκλοφορήσει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων που θα φέρει την εικόνα του Προέδρου, κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο για εν ζωή πολιτικό εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Washington Post. Το σχέδιο εντάσσεται σε μια σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στο να αποτυπωθεί το στίγμα του Ντόναλντ Τραμπ σε κτίρια ή σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας κατηγορίες φυσικά για προσωπολατρία. Το δολάριο της Αυστραλίας ισοδυναμούσε με 62 λεπτά του ευρώ και με 72 cents του αμερικανικού νομίσματος. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε σύντομα μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Audio.
6: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
7: Για ό,τι αυταρία. Τρομπέ χαλό με.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi. Ουπλαπτ καρβάτα
12: χέ. Far from the partisan politics.
6: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
5: sbs.com.au/audio.
0: Ολοκληρώνουμε το σημερινό μας δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Στο Πέρθ αναμένεται συννεφιά, η θερμοκρασία από 7 έως 22 βαθμούς. Αδελαίδα βροχή 13 με 17, στην Μελβούρνη βροχερός καιρός 11 με 18 βαθμούς, στο Χόμπαρτ βροχή 7-19, Καμπέρα συννεφιά 3 έως 15, Γουλογκόνγκ ο καιρός ανέθριος, θερμοκρασία από 13 έως 20, καλοκαιρία στο Σίδνεϊ 12 με 21 βαθμούς, Νιούκαστλ συννεφιά 11 με 21, στη Βρισβάνη έθριος 15 με 23, στο Κέρνς έθριος 17 με 27 και στο Ντάρουιν ακόμα καλύτερα, καλοκαιράκι με το θερμόμετρο από 19 έως 31 βαθμούς. Καλοκαιρία και στην Ελλάδα. Η Αττική αναμένεται 3, 18 έως 28, στη Θεσσαλονίκη βροχή 18 με 28, στη Λευκοσία αναμένεται έθριος 18 με 29 βαθμούς. Και έτσι φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος του σημερινού σύντομου δελτίου που ετοίμασε και παρουσίασε ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα του σταθμού μας. Μαζί σας, ο Θέμης Καλός, για τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα, γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και λίγα δευτερόλεπτα. Παρασκευή απόγευμα, οπότε σε αυτή την δεύτερη ώρα για σήμερα θα κυριαρχήσουν οι διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα, μετά και από δική σας απέτηση, θα μεταδώσουμε ρεμπέτικα τραγούδια. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323 και για να δούμε τι έχει έρθει μέχρι αυτή τη στιγμή. Το πρώτο μήνυμα αμιγώς επικαιρικό από τον φίλο μας τον κύριο Παύλο από το Earlwood του Σίδνεϊ σχετικά με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που ακούστηκαν τα αποτελέσματα και στο δικό μας δελτίο ειδήσεων. Πόσα πλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης για αυτή την δημοσκόπηση? Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του τραβιέται, μας γράφει ο φίλος ο Παύλος. Ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κρόιντον της Μελβούρνης λέει «Ακούω». Δεν τα λέω όλα, αλλά λέει «Ακούω». Και χαίρομαι, Βαγγέλη, γιατί είχα καιρό να πάρω μήνυμά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούς και εσύ και όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Το επόμενο μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο από τη Μελβούρνη μαζί με την καλησπέρα του και τις ευχαριστίες του για το πανέμορφο, όπως λέει, δίωρο πρόγραμμα και τη συντροφιά. Δεν μπορώ να μην τονίσω πως με τα δύο καινούργια κόμματα, ένα της κυρίας Καριστιανού και το άλλο του κυρίου Τσίπρα, αρχίζει και η κατάρρευση της επιτελικής κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν άφησε τίποτε όρθιο στα 7 χρόνια εξουσίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης, λέει, για το διαμάντι με τον αείμνηστο Χρόνη Αϊδονίδη που ακούω τώρα. Άρα το μήνυμα στάλθηκε πριν από 15-20 λεπτά περίπου, όταν ακουγόταν το τραγούδι για την άλωση της πόλης με τον Χρόνη Αϊδονίδη. Αυτά τα μηνύματα έως στιγμής, φίλες και φίλοι. Πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε για να απολαύσουμε όλη παρέα και να συνδημιουργήσουμε τις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Μους, έρωτες, ξενιτιές, φυλακές, τεκέδες, ουσίες, ναι, ουσίες, λιμάνια, νυχτερινές περιπλανήσεις και πολλά άλλα. Είναι ένα μουσικό σύμπαν που δύσκολα χωράει σε μία μόνο εκπομπή, ίσως ούτε και σε 100. Εμείς σήμερα, στις διαδρομές μας, δεν θα επιχειρήσουμε μια ιστορική ή μουσικολογική καταγραφή του ρεμπέτικου. Αυτό το έχουν κάνει και συνεχίζουν να το κάνουν, επισταμμένος μάλιστα, άλλοι επαείοντες και άξιοι μελετητές. Εμείς θα κάνουμε κάτι πιο ταπεινό, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και γοητευτικό. Θα ακολουθήσουμε ένα μικρό νήμα μέσα σε αυτόν τον αχανή λαβύρινθο. Τραγούδια που οι στίχοι τους μιλούν για τους ρεμπέτες, την ρεμπέτικη ζωή, τον ρεμπέτικο σκοπό. Θα έχουν δηλαδή είτε το ουσιαστικό ρεμπέτης, είτε το επίθετο ρεμπέτικος στα λόγια. Νομίζω πως μέσα από τα τραγούδια που θα ακουστούν θα είναι σαν το ίδιο το ρεμπέτικο να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να αυτοσυστήνεται μέσα από τους στίχους του. Μερικές από τις ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε σήμερα είναι πολύ περασμένων δεκαετιών. Μια-δυο από την δεκαετία του 30, μερικές από τα χρόνια του 40, κάποιες από τη δεκαετία του 50 και μόνο μία έχουμε από την εποχή του 70. Στις πολύ παλιές ηχογραφήσεις η ποιότητα ίσως να μην είναι και η καλύτερη δυνατή, αλλά αξίζει να τις ακούσουμε και να τιμήσουμε μερικούς από τους πρώτους διδάξαντες του ρεμπέτικου. Και όταν μιλούμε για τους πρώτους, δεν μπορούμε παρά να κάνουμε το τραγουδιστικό μας ξεκίνημα με τον πατριάρχη του ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη. Το 1937 έγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά». Πολλά χρόνια μετά, προς το τέλος της δεκαετίας του 50, το είπαν παρέα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Και είναι αυτή η εκτέλεση που ακούμε στη συνέχεια.

Ακούσαμε το τραγούδι «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά» με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τον Βασίλη Τσιτσάνη, η μουσική και η στίχη του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα τραγούδι της ζωής, όπως και πολλά ρεμπέτικα. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, οι ρεμπέτες είχαν τον δικό τους τρόπο ζωής, ο οποίος περιελάμβανε και ουσίες. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που κάποτε ήταν απαγορευμένα. Εν πάση περιπτώσει, τα χρόνια περνούν, οι εποχές αλλάζουν, πράγματα και καταστάσεις αναθεωρούνται και έτσι και εκείνα τα κάποτε απαγορευμένα ή υποτιμημένα για διαφόρους λόγους τραγούδια επανέρχονται είτε στην πρώτη τους μορφή είτε διασκευασμένα. Το ακόλουθο που θα ακούσουμε είναι αυθεντική ηχογράφηση από το 1935. Το έγραψε και το ερμήνευσε άλλος ένας σπουδαίος του ρεμπέτικου, ο Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντέρας. Το τραγούδι έχει τίτλο «Πάντα με γλυκό χασίσι». Και μάλλον όταν κυκλοφόρησε δεν πρέπει να υπήρχε καμία απαγόρευση. Αυτή ίσχυσε περισσότερο μετά τον Αύγουστο του 1936, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία του Μεταξά. Το τραγούδι, όπως προδίδηκε ο τίτλος, μιλά για ουσίες, αλλά μιλάει επίσης και για όμορφες κοπέλες, όπως θα ακούσουμε, και για ρεμπέτικη φωλιά, που ταιριάζει με την θεματική της σημερινής μας ενότητας. Πάμε λοιπόν στο 1935 και επιζητώ και πάλι την κατανόησή σας για την παλαιότητα της ηχογράφησης.

Ακούσαμε έναν κορυφαίο του ρεμπέτικου τραγουδιού, τον Δημήτρη Γκόγκο ή Μπαγιαντέρα, στο ολόδικό του τραγούδι «Πάντα με γλυκό χασίσι». Η γραμμοφώνηση από το 1935. Στην αρχή της εκπομπής μιλήσαμε για τον πατριάρχη του ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη. Δεν είχε όμως μόνο εκείνος αυτόν τον τίτλο. Πατριάρχης αποκλήθηκε και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Το ξεκίνημά του στις αρχές με τα μέσα της δεκαετίας του 30 ήταν στο ρεμπέτικο και μας έχει κληροδοτήσει μεγάλα τραγούδια ο Τσιτσάνης, που ενέπνευσαν και δίδαξαν νεότερους δημιουργούς όπως τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και πάρα πολλούς άλλους. Δεν το λέμε εμείς, υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις των προσώπων που μόλις ανέφερα, με τις οποίες το παραδέχονταν, όπως το παραδέχονται και πολλοί δημιουργοί της σημερινής εποχής. Τα τραγούδια του Τσιτσάνη που επιλέξαμε για σήμερα είναι από τις δεκαετίες του 40 και του 50. Το πρώτο είναι με έναν άλλον πλάτανο του ρεμπέτικου, τον Πρόδρομο Τσαουσάκη. Η ηχογράφηση τοποθετείται στο 1946 και το τραγούδι εκφράζει πίκρα, μπορούμε να πούμε. Το πρόσωπο του τραγουδιού πληγώθηκε από μια μικρή και το μεράκι του θα το βρει σε μια ρεμπέτικη βραδιά. Θα το σβήσει καλύτερα σε μια ρεμπέτικη βραδιά. Μας τα λέει όμως καλύτερα ο Πρόδρομος Τσαουσάκης.

Ακούσαμε τον πρόδρομο Τσαουσάκη στο τραγούδι «Γύρνα μόνος μες τη νύχτα» σε μουσική και στίχους του Βασίλη Τσιτσάνη. Στο τραγούδι ακούσαμε και τη φράση «γιωματάρι, μαύρο και μαρκό», που προφανώς παραπέμπει σε κατανάλωση ουσίας ή ουσιών, κάτι το σύνηθες στην ρεμπέτικη ζωή. Ο Βασίλης Τσιτσάνης θα έχει κάπως την τιμητική του σήμερα, μιας και έχουμε βρει τραγούδια δικά του που ταιριάζουν με το έναυσμα της σημερινής εκπομπής, δηλαδή μιλούν για ρεμπέτες και ρεμπέτικες πτυχές της ζωής. Το ακόλουθο μας περιγράφει έναν μοναχικό άνθρωπο, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από αυτόν τον παλιό κόσμο. Και πώς το πετυχαίνει? Πάει σε ένα στέκι να ακούσει τι? Μια ρεμπέτικη ρομάντζα και ένα ρεμπέτικο γλυκό. Η ηχογράφηση εδώ είναι από το 1948, μας το ερμηνεύει ένα ακόμη πολύ σημαντικό πρόσωπο του ρεμπέτικου, ο Στράτος Παγιουμτζής. Όμως δεν το είπε μόνος του, αλλά με τον Απόστολο Καλδάρα, ο οποίος τότε ήταν νεότερος και του Παγιουμτζή και του Τσιτσάνη και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τραγούδι. Ακούμε λοιπόν Παγιουμτζή και Καλδάρα στο τραγούδι «Στάθηκα πενιές να ακούσω».

Ακούσαμε τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Απόστολο Καλδάρα στο τραγούδι «Στάθηκα πενιές να ακούσω» σε μουσική και στίχους του Βασίλη Τσιτσάνη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες μουσες του Τσιτσάνη, την Μαρίκα Νίνου. Το 1949 οι δυο τους ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι και παρέδιδαν στον κόσμο την μια επιτυχία μετά την άλλη. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις, που καμιά φορά διακόπτονται, αλλά ενίοτε επέρχεται η επανασύνδεση. Θερμαίνεται ξανά, ας πούμε, το διαπροσωπικό κλίμα και εκεί που η σχέση ίσως να ήταν νεκρή, ανασταίνεται. Εδώ η μουσική είναι του Τσιτσάνη, αλλά οι στίχοι ανήκουν σε έναν άλλον δάσκαλο, τον Γιώργο Μιτσάκη. Και εδώ η λέξη δάσκαλος δεν μπαίνει τυχαία. Στις μελέτες που διαβάζουμε, το δάσκαλος αποτελεί παρατσούκλι του Γιώργου Μιτσάκη. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Πάλι θα σμίξουμε». Και γιατί ταιριάζει στη σημερινή μας εκπομπή? Γιατί λέει «Εμείς οι δυο πάλι θα αγαπηθούμε και θα μας ζηλεύουνε όλοι οι ρεμπέτες του κόσμου, του ντουνιά».

Ακούσαμε εδώ τη Μαρή Κανίνου και τον Βασίλη Τσιτσάνη στο τραγούδι «Πάλι θα σμίξουμε» σε μουσική του Τσιτσάνη και στίχους του Γιώργου Μητσάκη. Έχουμε ένα ακόμη κομμάτι του Τσιτσάνη για σήμερα, αλλά στη συνέχεια θα βάλουμε άλλα καλλιτεχνικά πρόσωπα στην παρέα μας για να υπάρχει και η εναλλαγή και η απαραίτητη ποικιλομορφία. Ο Απόστολος Χατζηχρίστος είναι άλλη μια μεγάλη μορφή του ρεμπέτικου και προπολεμικά και μεταπολεμικά μας κληροδότησε εμβληματικά τραγούδια. Σήμερα, αναζητώντας κομμάτια με ευθεία αναφορά στους ρεμπέτες, βρήκαμε ένα με αυτόν ακριβώς τον τίτλο από το 1948 που το συνέθεσε ο Χατζηχρίστος πάνω σε λόγια του Γιώργου Φωτίδα. Ερωτικό κατά βάση τραγούδι που λέει στην αγαπημένη του ο άνθρωπος του τραγουδιού «Έλα να περάσεις μια ρεμπέτικη βραδιά» και συμπληρώνει «Οι ρεμπέτες έχουν χρυσή καρδιά». Το γραμμοφώνησαν ο Ευάγγελος Χατζηχρίστος με τον Απόστολο Χατζηχρίστο και οι πηγές λένε ότι οι δυο τους ήταν πρώτα ξαδέρφια.

Ακούσαμε τον Ευάγγελο και τον Απόστολο Χατζηχρήστο, πρώτα εξαδέλφια, στο τραγούδι «Ρεμπέτες» ή αλλιώς «Θα σε περιμένω απόψε» σε μουσική του Απόστολου Χατζηχρήστου και στίχους του Γιώργου Φωτίδα. Χωρίς πολλά λόγια, γιατί θέλουμε να προλάβουμε να ακουστούν όλα τα κομμάτια που βρήκαμε για τη σημερινή εκπομπή, θα περάσουμε ξανά στο δίδυμο Βασίλη Τσιτσάνη, πρόδρομου Τσαουσάκη. Αλλά τώρα μπαίνουμε στην δεκαετία του 50. Ακόμη ισχύει περισσότερο ο όρος ρεμπέτικο και όχι τόσο ο όρος λαϊκό. Νομίζω γενικά μιλώντας βέβαια πως περίπου μετά το 1955 που άλλαξαν πολύ και τα μέσα ηχογράφησης άρχισε να κυριαρχεί το όνομα ο όρος λαϊκό τραγούδι που ήταν βέβαια η συνέχεια και εξέλιξη του ρεμπέτικου. Το 1951 λοιπόν ο Τσιτσάνης γράφει και δίνει στον πρόδρομο Τσαουσάκη το τραγούδι «Μπράβο μπουζούκι μου φτωχό». Ήταν πάνω κάτω εκείνη την εποχή που το μπουζούκι πλέον είχε ξεφύγει από την θεωρητική σχέση με τον υπόκοσμο και είχε αρχίσει να καταξιώνεται στην μεγίστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ειδικά στις αστικές περιοχές. Ο Τσαουσάκης δεν το είπε μόνος του, αλλά με την Ρένα Στάμου. Τους ακούμε στη συνέχεια. Το τραγούδι μπορεί να εκλειφθεί και ως ένας ύμνος στο μπουζούκι, το οποίο με έναν ρεμπέτικο σκοπό σβήνει κάθε ντέρτι.

Ακούσαμε τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Ρένα Στάμου στο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Μπράβο μπουζούκι μου φτωχό». Είμαστε πια στην δεκαετία του 50 και την εποχή του ρεμπέτικου την προλαβαίνει στα πρώτα του βήματα και ο μετέπειτα μέγιστος λαϊκός μας τραγουδιστής, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Το 1953 πρέπει να ήταν 22 ετών και ο Στελάκης Περπινιάδης με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη του δίνουν ένα εμβληματικό τραγούδι που τραγουδιέται και ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως μέχρι και σήμερα. Είναι το τραγούδι «Ένας μάγκας στο βοτανικό». Δυνατό ζεϊμπέκικο τραγούδι με τον μάγκα που τα σπάει, που ξηγέται και τα δίνει όλα για μια μελαχρινή ή και ξανθή.

Ακούσαμε τον Στέλιο Καζατζίδη, των 22 ετών, στο τραγούδι «Ένας μάγκας στο βοτανικό», σε μουσική του Στελάκη Πυρπινιάδη και στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, και ίσως να προσέξατε, φίλες και φίλοι, την φράση «μέσα στο ρεμπέτικο χαρέ», που είναι και ο βασικός λόγος που το συμπεριλάβαμε το τραγούδι σήμερα. Οι πηγές που συμβουλευόμαστε περιγράφουν το ρεμπέτικο χαρέ ως το συνάφι, την παρέα, τον ρεμπέτικο κόσμο γενικά, τον κύκλο και την πιάτσα των ρεμπετών. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι το τραγούδι αυτό απέκτησε πολλά χρόνια μετά από το 1953 δηλαδή, την γνωστή πειραγμένη στιχουργικά εκδοχή με τον τίτλο «Εντελαμαγγέν ντε Βοτανίκ», με τον Σπύρο Ζαγοραίο. Πάμε τώρα εμείς να ολοκληρώσουμε τραγουδιστικά την σημερινή μας διαδρομή με τον Απόστολο Καλδάρα. Σας είπαμε πως θα ακούγαμε και ένα κομμάτι από την δεκαετία του 70. Για την ακρίβεια, το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 1947 και το είχαν ερμηνεύσει μαζί με τον Καλδάρα ο Γιάννης Κυριαζής και η Στέλλα Χασκίλ, ιστορικά ονόματα του ρεμπέτικου. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1971, ο Καλδάρας επέλεξε έναν άλλον τραγουδιστή, μόλις 22 ετών τότε και εκείνος, για να το ξαναπεί το τραγούδι. Και αυτή η εκτέλεση, προφανώς συνειδητά, με την καθοδήγηση και την ελαφρά διασκευή του Καλδάρα, πλησιάζει περισσότερο προς το λαϊκό τραγούδι, ίσως ακόμη και προς το έντεχνο ύφος που λέμε. Σε αυτό συμβάλλει βέβαια και ο νεαρός ερμηνευτής που έμελε να αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους, εμείς λέμε τον κορυφαίο, της γενιάς του. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Εβίβα Ρεμπέτες», άρα ταιριάζει απόλυτα με τη σημερινή μας θεματική. Όσο για τον νεαρό τότε τραγουδιστή, όλοι θα καταλάβετε ποιος είναι, εμείς πολύ απλά υποκλινόμαστε στο καλλιτεχνικό του μεγαλείο και στην σπουδαία του προσφορά.

Ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι «Εβίβα Ρεμπέτες» σε μουσική και στίχους του Απόστολου Καλδάρα. Και με το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται η σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο του ρεμπέτικου, ο οποίος κόσμος έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό μας. Εμείς σήμερα σταθήκαμε μονάχα σε πολύ λίγα ίχνη αυτού του μεγάλου μουσικού σύμπαντος. Και ίσως μέσα από αυτούς τους στίχους για ρεμπέτες και ρεμπέτικους σκοπούς να ακούσαμε για λίγο το ίδιο το ρεμπέτικο να αφηγείται την ιστορία του. Και πολύ χαιρόμαστε που το επέτρεψε ο χρόνος να ακουστούν και τα 9 τραγούδια που είχαμε βρει για σήμερα. Βεβαίως έχουμε δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Μπαρμπακώστας είχε μαντέψει ποιο θα είναι το πρώτο τραγούδι, «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά». Τραγούδι, λέει, αυθεντικό, μέσα από καρδιά βγαλμένο. Και μετά έγραψε, λέει, «Τα πρώτα ρεμπέτικα έχουν απλά γυρίσματα σε πενιές. Και όλοι οι νέοι που μαθαίνουν ένα όργανο τα προτιμούν γιατί είναι εύκολα για εκμάθηση. Γι' αυτό δεν θα χαθούν όσα χρόνια κι αν περάσουν». Και λέει κάποια άλλα λόγια που δεν μπορώ να πω για μένα. Απλά σας ευχαριστώ, φίλε Κώστα. Και λέει, αυτοί που ζήτησαν σήμερα ένα απόγευμα ρεμπέτικο ήθελαν να δοκιμάσουν. Μην το λες, εντάξει, τη δουλειά μου έκανα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια. Άξιζε, λέει, αυτά που ακούσαμε. Να σε καλά, Μπαρμπακώστα, έχεις μεγάλη ευγένεια και αγάπη. Η φίλη η Κυριακή από τη Μελβούρνη, την καλησπέρα μου, λέει, στη ραδιοπαρέα μας. Απόψε, λέει, είναι η βραδιά μου, Θέμη, διότι είμαι λάτρης του ρεμπέτικου. Τι ωραία, ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κυρία Κυριακή. Ο φίλος ο Κώστας από το Gippsland, μαζί με την καλησπέρα του, καλή συνέχεια, λέει, με το όμορφο πρόγραμμα που μας ψυχαγωγείς. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Γιάννης από τη Βρισβάνη, συγχαρητήρια, λέει, για το πρόγραμμα, τα πολύ ωραία τραγούδια, τα ρεμπέτικα, να είσαι καλά. Τι να πω, φίλες και φίλοι, χαίρομαι που άρεσαν και σε εσάς. Αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, σήμερα ήταν κοντά σας με την ενημέρωση ο Μανώλης Μαυρομάτης, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και των διαδρομών στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού ο Θέμης Καλός. Κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Βεβαίως σας ευχαριστούμε απείρως που μείνατε και σήμερα στην παρέα μας αυτές τις 2 ώρες. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ασφαλώς σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6. Να είστε καλά, γεια χαρά.